0: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
0: 是近在眼前的真实？
2: 州院洞庭湖一线，
0: 是信念，是梦想，是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。人生的温度，是烟火间沸腾的热浪。
3: 天天就这么画，这就是生活。
4: 越干越有劲儿，越烤越来劲的。
0: 是岁月里沉淀的风霜。
5: 他说我们苦尽甘来了，我说对，苦尽甘来了。
0: 是不息的暖流，涌动着希望。
6: 我们能照片，
7: 每天都开心，知足常乐。
0: 是不容的意志，凝结着力量。
8: 既然坚持过来呢，干嘛呢？
9: 一辈子苦中有乐。
0: 冷暖人生，星期六凤凰卫视中文台，周日五星影院。寄居别人的房子。维持自己的体面。
10: Θέλετε να βγούμε για φαγητό το βράδυ; Εμείς αύριο πρωί φεύγουμε.
11: Γιατί δεν είστε το σπίτι το βράδυ να φάμε;
0: 但谎言能维持多久？
12: Δεν νομίζω να ξέρει η κυρία ότι μένετε σπίτι της. Θα πρέπει να σας δώσω στους μπάρους.
0: 房间里的客人，11月8日晚上9点15分，凤凰卫视电台。同一个地方，不同的人，可以看到不同风光。活在当下，细看时代变化。用有限的视角去发掘无限的快乐。一个社区可以有不同。

0: 林工集团凤凰财经日报，由林工重机聚名赞助播出。财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手深度探索，再从行业角度出发微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15凤凰卫视资讯台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路幻活，要闻全面搜罗。每天7:00唤醒体验长龙凤凰早班车，每天7:00凤凰卫视资讯台。
1: 一点微芒却照亮世界，散落的光汇成璀璨星河，星光闪烁之中，千舟同行，涟漪成章。从此不止微茫。
2: 在这个过程中，其实我们也是获益者，所以这是一个双向的一个过程。
3: Compassion is at the bottom of solving problems in a collaborative and sustainable way.
4: 让善的力量能够走得更远。
1: 爱心水滴汇流成海。第21届2026爱心奖。
0: 凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，狙击第一现场，新闻传播最强联系。中日五星影院，寄居别人的房子。
5: 你是在博物馆里面的干饭的？
6: 还在吗？
0: 维持自己的体面。
7: θέλετε να βγούμε για φαγητό το βράδυ; Εμείς αύριο πρωί φεύγουμε.
6: Γιατί δεν είστε το σπίτι το βράδυ να φάμε;
0: 但谎言能维持多久？
8: Δεν νομίζω να ξέρει η κυρία Νοδημένα τη σπίτι της. Θα πρέπει να σας δώσω στους μπάνους.
0: 房间里的客人，11月8日晚上9:15凤凰卫视电影台。
9: 我已经输了90%。